0: Καλησπέρα σας. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή Μέγας Αλέξανδρος που ακούγεται κάθε Κυριακή από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου McMaster σε συχνότητα 93,3 FM ράδιο. Το πρόγραμμα παρουσιάζουν ο Γιώργος Κετζετζής
1: και η Ειρήνη Ζαχαρίδη. Good afternoon, you're listening to Greek program Alexander the Great from CFMU McMaster University 93.3 FM radio. This program usually comes to you every Sunday from 3 to 4 p.m. Your hosts today are Ειρήνη Ζαχαρίδης
0: and George Kitsidzis.